Τότε με και για για το τατούρα. Τι για για το με χάτω το. Μην το με νάτουρο χάτω το ε άγρα τι να μόνοι ράτω κύρνω τέτοιο. Ε όρα ομένοι τέτοιο το με τέτοιο ράτω χάτω το τώρα το ουρά. Κοίγα το ιενο τάτω χάτω το ετήρα.